Άντρε, καθίδα σε ματρέμ! Κόλτα, άντρε, καθίδα σε ματρέμ! Αρούδι με σφόρ!